Το Διατλαντικό Δουλεμπόριο είναι ένα σκοτεινό και επώδυνο κεφάλαιο στην ανθρώπινη ιστορία. Για πάνω από 400 χρόνια, θύματα του υπήρξαν περισσότεροι από 15 εκατομμύρια άνθρωποι. Ήταν ένα τριγωνικό σκλαβοπάζαρο μεταξύ της Ευρώπης, της Δυτικής Αφρικής και της Αμερικής. Και παρόλο που καταργήθηκε στις αρχές του 1800, οι επιπτώσεις του είναι ορατές ακόμα και σήμερα. Οι ρατσιστικές ιδεολογίες που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι για να δικαιολογούν το δουλεμπόριο συνεχίζουν μέχρι σήμερα να διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές που διαιωνίζουν τις διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων. Σε αυτό το επεισόδιο θα τιμήσουμε τη μνήμη των θυμάτων της δουλείας και του Διατλαντικού Δουλεμπορίου και θα διερευνήσουμε πώς αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να επηρεάζει τον κόσμο γύρω μας. Ας κάνουμε πρώτα μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν. Τον 18ο αιώνα, η Αϊτή ήταν μια γαλλική αποικία στην καρδιά της Καραϊβικής. Οι Αφρικανοί σκλάβοι που ζούσαν εκεί υπέφεραν από αφάνταστες κακουχίες. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς είχαν μεταφερθεί στην Αϊτή από περιοχές της Δυτικής Αφρικής και αναγκάζονταν να δουλεύουν πολλές ώρες. Καθημερινά φαινόμενα της ζωής τους ήταν οι τραυματισμοί, οι ασθένειες, η βία και πολύ συχνά ο υποσυτισμός. Τον 18ο αιώνα, τα ιδανικά της Γαλλικής Επανάστασης, η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφοσύνη, άναψαν τη σπίθα του αγώνα για ελευθερία στην Αϊτή. Μαζί με τη Γαλλία, δύο άλλες ανταγωνιστικές αποικιοκρατικές δυνάμεις, η Ισπανία και η Βρετανία, μετέτρεψαν την αποικία αυτή σε πεδίο μάχης, υποστηρίζοντας κατά καιρούς διάφορες πτέρυγες των εξεγερμένων, προκειμένου να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Εν μέσω του αγώνα των μεγάλων δυνάμεων για επικράτηση στην Αϊτή, ο Τουσέν Λουβερτήρ, που είχε υπάρξει και ο ίδιος σκλάβος, αναδείχθηκε σε ηγέτη της εξέγερσης του λαού της Αϊτής ενάντια στην αποικιοκρατία, συσπυρώνοντας τους συμπατριώτες τους έναν επαναστατικό αγώνα που κράτησε από το 1791 μέχρι το 1804. Τελικά, η Αϊτινή Επανάσταση στέφθηκε με επιτυχία. Ο λαός της Αϊτής απελευθερώθηκε από τη Γαλλία και διακήρυξε την ανεξαρτησία του. Έτσι, η Αϊτή έγινε η πρώτη χώρα που ιδρύθηκε από πρώην σκλάβους. Ήταν μια ιστορική στιγμή, όχι μόνο γιατί σηματοδότησε το τέλος της δουλείας στην Αϊτή, αλλά κυρίως επειδή ο απόϊχός της έφτασε πολύ μακριά, πολύ πέρα από τις ακτές του νησιού, και τελικά συνέβαλε στην κατάργηση του Διατλαντικού Δουλεμπορίου. Ας επιστρέψουμε τώρα στο σήμερα. Η 25η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα της δουλείας και του Διατλαντικού Δουλεμπορίου. Στόχος αυτής της ημέρας μνήμης είναι να μας θυμίζει, χρόνο με το χρόνο, τις φρικαλαιότητες που διαπράχθηκαν σε βάρος των σκλάβων και να τιμήσει τους ανθρώπους που υπέφεραν και έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της βαρβαρότητας του δουλεμπορίου. Η ημέρα αυτή είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους για τους κινδύνους του ρατσισμού και των προκαταλήψεων. Όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες. Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic. Εκατομμύρια παιδιά, γυναίκες και άντρες μεταφέρθηκαν δια της βίας από την Αφρική στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να πουληθούν ως σκλάβοι. Ξεριζώθηκαν από τις οικογένειες και τις πατρίδες τους, οι κοινότητές τους διαλύθηκαν, τα κορμιά τους έγιναν εμπορεύματα. Οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν την πιο απάνθρωπη μεταχείριση. Η ιστορία της δουλείας είναι μια ιστορία πόνου και βαρβαρότητας που φανερώνει το χειρότερο πρόσωπο της ανθρωπότητας. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι και μια ιστορία αξιοθαύμαστου θάρρους που προβάλλει την καλύτερη εκδοχή των ανθρώπων. Φωτεινά παραδείγματα αποτελούν οι υπόδουλοι άνθρωποι που ξεσηκώθηκαν παρά τις λιγοστές ελπίδες επιτυχίας που είχαν, αλλά και οι πολέμοι της δουλείας που ύψωσαν τη φωνή τους ενάντια στο φρικτό αυτό έγκλημα. Δυστυχώς όμως, η κληρονομιά του Διατλαντικού Δουλεμπορίου μας τυχιώνει μέχρι σήμερα. Οι αιώνες της αποικιακής εκμετάλλευσης συνδέονται άμεσα με τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες του σήμερα. Και μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι οι ιδέες περί ανωτερότητας της λευκής φυλής που εκφράζονται σήμερα πηγάζουν από τις ρατσιστικές ιδέες που διαδόθηκαν στο παρελθόν για να δικαιολογήσουν την απανθρωπιά του δουλεμπορίου. Είναι καθήκον όλων μας να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό, δηλαδή την κληρονομιά που μας άφησε στο σήμερα το σύστημα της δουλείας. It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism. Καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση του ρατσισμού και των προκαταλήψεων παίζει η εκπαίδευση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα Ηνωμένα Έθνη τονίζουν πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνουν οι νέες γενιές τα αίτια και τις συνέπειες του δουλεμπορίου και να εμπεδώνουν τα διδάγματα από τη σκοτεινή αυτή περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Για παράδειγμα, ένας από τους τρόπους να εκπαιδεύσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους είναι να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο λεξιλόγιο.
Γι' αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια, πολλοί ιστορικοί έχουν σταματήσει να χρησιμοποιούν τη λέξη δούλος και την αντικατέστησαν με τη λέξη υπόδουλος. Αντικαθιστώντας αυτή τη λέξη, επιδιώκουν να προβάλλουν την ανθρωπιά που το βάναυσο σύστημα της δουλείας προσπάθησε να τους στερήσει. Μέσα από πρωτοβουλίες, όπως το έργο της UNESCO, «Διαδρομές των υποδουλωμένων λαών», που ξεκίνησε το 1994, και τη Διεθνή ημέρα μνήμης του ΟΗΕ για τα θύματα της δουλείας και του διατλαντικού δουλεμπορίου, γίνονται προσπάθειες να μάθουμε την ιστορία και τις συνέπειες του διατλαντικού δουλεμπορίου και της δουλείας στον κόσμο. Επιπλέον, ο ΟΗΕ ανακήρυξε την περίοδο 2015 με 2024 ως Διεθνή Δεκαετία για τα άτομα αφρικανικής καταγωγής, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δέχονται τα άτομα αυτά, όπως ο συστημικός ρατσισμός και οι διακρίσεις. Στόχοι της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να προωθηθεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, να αναγνωριστεί η συνεισφορά των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής στις σύγχρονες κοινωνίες και να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο ενάντια στο ρατσισμό.

0: Τον Ιούνιο του 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε το πρώτο διεθνές θεσμικό όργανο που αναγνώρισε το διατλαντικό δουλεμπόριο και τη δουλεία ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, οι Ευρωβουλευτές κάλεσαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν επίσημα τις αδικίες και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν στο παρελθόν κατά των μαύρων και των έγχρωμων πληθυσμών. Το ψήφισμα αυτό αποδίδει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Γι' αυτό, ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εντάξουν την ιστορία των μαύρων και των έγχρωμων πληθυσμών στα σχολικά τους προγράμματα. Επιπλέον, κάθε χρόνο από το 2019 και έπειτα, γύρω στις 25 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά του Ρατσισμού, σε συνεργασία με Ευρωβουλευτές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διοργανώνει την Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταπολέμηση του Ρατσισμού και την Προάσπιση της Διαφορετικότητας. Η διοργάνωση αυτή έχει στόχο να λαμβάνουν οι απόγονοι όσων υπέφεραν από τη δουλεία, οικονομική αποζημίωση, ψυχολογική στήριξη, αλλά και αναγνώριση για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Η δουλεία και τα ρατσιστικά της κατάλοιπα εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σημερινή κοινωνία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην ξεχνάμε το παρελθόν και να τιμούμε αγωνιστές όπως ο Τουσέν Λουβερτήρ, ο οποίος ηγήθηκε του αγώνα κατά της δουλείας στην Αϊτή. Τόσο σε διεθνές, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται πολλές προσπάθειες να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός. Μέσα από την εκπαίδευση και την κοινή δράση, στόχος είναι να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, να προωθήσουμε την ισότητα και να φτιάξουμε μια κοινωνία που θα είναι πιο δίκαιη και πιο ανοιχτή για όλους. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Being a member of the European Parliament is much more than just voting and taking part in plenary debates. Today, let's take a look at another role MEPs may take on in the course of their duties. Welcome to the work of the rapporteurs.
2: When the European Commission submits a new legislative proposal to the European Parliament, its first stop is in a parliamentary committee. Which committee takes care of it depends on the subject matter concerned. For example, if the proposal is about transporting livestock, it will be dealt with by the Committee on Agriculture and Rural Development.
1: The committee then appoints a member to lead the project and draft the report on the proposal and make any amendments required, such as deleting, changing, or adding elements to the original text. This committee member is known as the rapporteur.
2: First of all, the rapporteur has to do a lot of preparatory work, but they don't have to do this all alone. They discuss the topic with other MEPs and are helped by their fellow committee members. They may also invite external experts or experts from other EU institutions to provide more insight into the matter. Their task is to draw up a report that is as comprehensive and accurate as it can be, making sure that they've considered all possible implications and consequences, every possible interpretation and the smallest of details. The rapporteur's role, therefore, is extremely important.
1: A draft report might be discussed, amended, and rewritten several times before it's finally adopted by the relevant parliamentary committee and then presented by the rapporteur during a plenary session at Parliament. By this stage, the report includes a clear explanation of what is being proposed and why, a motion for a legislative resolution, such as whether to approve or reject the proposal, and any amendments which will be voted on. Of course, not all reports are successful. When all the MEPs come together in plenary, they approve some of them and reject others. But when a report is adopted, it's a big moment for its rapporteur.

0: φυσικά την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και οι 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζονται ισότιμα. Για κάθε ομιλία στις συνόδους ολομέλειας του Κοινοβουλίου παρέχεται ταυτόχρονη διερμηνία. Έτσι, κάθε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του Κοινοβουλίου στη γλώσσα του. Κάθε νόμος που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφράζεται και στις 24 επίσημες γλώσσες. Για να καταλάβετε για τι όγκο εργασιών μιλάμε, φανταστείτε μόνο το εξής. Κάθε χρόνο, η μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταφράζει το ισοδύναμο μια στίβα σε γράφων που φτάνει σε ύψος στον πύργο του Άιφελ. Αν είστε μεταφραστής, φοιτητής ή απλά έχετε πάθος με τις γλώσσες, σας έχω καλά νέα. Μπορείτε σήμερα κιόλας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα Διαδραστική Ορολογία για την Ευρώπη, που είναι γνωστή και ως IATE. Είναι η επίσημη βάση δεδομένων ορολογίας που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τεράστια. Με πάνω από 8 εκατομμύρια όρους και περισσότερες από 1 εκατομμύριο καταχωρήσεις, είναι η μεγαλύτερη πολύγλωση βάση δεδομένων ορολογίας στον κόσμο. Καλύπτει και τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει καταχωρήσεις ακόμα και στα λατινικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει έμπρακτα την πολυγλωσία, όχι μόνο μέσα από τους θεσμούς της. Οι δράσεις της Ένωσης διαπερνούν όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής των Ευρωπαίων. Σε αίθουσες διδασκαλίας, σε θέατρα, σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο παίρνουν νέα πνοή οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτοί οι χώροι εκπαίδευσης, πολιτισμού και δημιουργικότητας δίνουν πρόσφορο έδαφος να ευδοκιμήσουν πολλές και διαφορετικές γλώσσες.
1: Οι περισσότεροι γνωρίζετε το Erasmus ως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών. Λίγοι γνωρίζουν όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει διάφορα project που έχουν σκοπό να προωθήσουν τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες. Σε αυτά τα δημιουργικά και καινοτόμα project συμμετέχουν συχνά σχολεία, πανεπιστήμια και πολιτιστικές οργανώσεις. Τα project συμβάλλουν στην προστασία των μικρότερων γλωσσών, καθώς ενθαρρύνουν τις κοινότητες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να τη μεταδίδουν στις νεότερες γενιές. Ας δούμε κάποια παραδείγματα από δράσεις ευρωπαϊκών χωρών για την προώθηση της πολυγλωσσίας. Το πρώτο project οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Τρνάβα της Σλοβακίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια της Σερβίας και της Σλοβενίας. Στόχος του ήταν να ενισχύσει τη διδασκαλία της σλοβακικής γλώσσας σε περιοχές τις οποίες αποτελεί μειονοτική γλώσσα. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο διεθνές συνέδριο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας και την πολυγλωσσία. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ελληνογλωσσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Ένα ακόμα ενδιαφέρον project που προωθεί την πολυγλωσσία είναι το Wiki Women. Το project αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας στην οποία συμμετέχουν σχολεία, φορείς που εργάζονται για την προστασία των γλωσσών και συνεργάτες της Wikipedia από χώρες με λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. Στο πλαίσιο του project Wiki Women, Ιρλανδοί φοιτητές έκαναν έρευνα και έγραψαν άρθρα για διάφορες σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες για τις οποίες δεν υπήρχε σελίδα στη Wikipedia. Στόχος αυτού του project ήταν να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων, να προωθήσει την ισότητα των φύλων και να προβάλλει τη χρήση των Ιρλανδικών. Η Ιρλανδική γλώσσα είναι η πρώτη επίσημη γλώσσα της Ιρλανδίας και μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως παρόλο που αποτελεί την επίσημη γλώσσα του κράτους, μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ιρλανδών τη χρησιμοποιούν καθημερινά και θεωρείται γλώσσα υπό εξαφάνιση.
0: Ίσως να έχετε ακούσει για τη δανέζικη ταινία «Άσπρο Πάτο», το μαλτέζικο μυθιστόρημα «Εις το όνομα του πατρός και του ιού» και το φόρουμ ντοκιμαντέρ της Βαλτικής θάλασσας. Γνωρίζετε όμως τι κοινό έχουν όλα αυτά? Δημιουργήθηκαν ή πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Με προϋπολογισμό πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2021 έως το 2027, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι η ναυαρχίδα των προγραμμάτων που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» χρηματοδοτεί θεατρικά και κινηματογραφικά έργα, εκδοτικές δραστηριότητες, φεστιβάλ και πολλές ακόμα καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Κάθε μία από αυτές συνεισφέρει στην προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας. Ένα από τα κεντρικότερα εγχειρήματα του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι και η στήριξη που παρέχει για τη μετάφραση και την κυκλοφορία λογοτεχνικών έργων σε όλη την Ευρώπη. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» από το 2014 έως το 2020, μεταφράστηκαν και προωθήθηκαν περισσότερα από 3.500 βιβλία.

0: Kuvittele, että kävelet leipomoon Pariisissa ja ostat 1,5 euron croissantin. Sen jälkeen matkustat junalla Brysseliin 90 €. Siellä nautit simpukoita ja ranskalaisia 25 €. Kaikki tämä miettimättä laisinkaan valuuttakursseja tai rahanvaihtoa. Tämä tuntuu täysin normaalilta tänä päivänä. Vielä 30 vuotta sitten EU-maiden rajojen ylitys tarkoitti sitä, että rahaa piti vaihtaa joka käänteessä. Valuuttakurssitkin muuttuivat jatkuvasti. Se, mikä vaikutti olevan väistämätön osa Euroopassa matkustamista, on vaihtunut arkipäiväiseen kätevään euroon. Yksi valuutta, joka tekee matkustamisesta, shoppailusta ja maksuista sujuvaa 21 maassa. Tässä Historia ja faktat-sarjan jaksossa kerrotaan, miten eurosta tuli Euroopan yhdentymisen kulmakivi ja mitä se tarkoittaa kansalaisille sekä yrityksille tänä päivänä. Euro on paljon enemmän kuin valuutta. Se on yksi Euroopan yhdentymisen näkyvimmistä symboleista ja Euroopan unionin taloushankkeen kulmakivi. Tänä päivänä yli 350 miljoonaa ihmistä käyttää euroa päivittäin ympäri Eurooppaa. Mutta miten euroalue toimii? Miten maat ottivat euron käyttöön? Ja mikä rooli Euroopan parlamentilla on ollut tässä prosessissa?
1: Ajatus eurosta syntyi 1960-luvun lopulla. Kuitenkin vasta Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 vahvistettiin etenemissuunnitelma, jolla luotiin yhtenäisvaluutta. Siinä asetettiin tiukat ehdot maille, jotka halusivat liittyä. Ehtoja kutsutaan nyt lähentymisperusteiksi. Näillä perusteilla on 4 tavoitetta. Vakaat hinnat, vastuullinen budjetointi, ennustettavat korot sekä vankka ja vakaa valuutta. Lyhyesti sanottuna, jokaisen maan oli osoitettava taloutensa olevan valmis ennen euroalueeseen liittymistä. Euro otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1999, mutta vain sähköisiä maksuja ja rahaliikennettä varten. 3 vuotta myöhemmin, eli 1. tammikuuta vuonna 2002, liikkeeseen laskettiin euron seteleitä ja kolikoita, jotka korvasivat 12 maan kansalliset valuutat. Se oli yksi historian suurimmista valuutan muutoksista. Euroopassa otettiin käyttöön yli 15 miljardia seteliä ja 52 miljardia kolikkoa. Euroalueeseen kuuluu tänä päivänä 21 EU-maata, jotka ovat ottaneet euron viralliseksi valuutakseen. 5 EU-maata, Puola, Romania, Ruotsi, Tsekki ja Unkari, eivät ole vielä hyväksyneet euroa. Ne kaikki ovat kuitenkin oikeudellisesti sitoutuneet siihen, kunhan ne täyttävät vaaditut edellytykset. Tanska on poikkeus. Vuonna 1992 neuvoteltiin erityissopimus, jonka nojalla Tanska saattoi jättäytyä euron ulkopuolelle.
2: Yhteinen valuutta tarkoittaa yhteistä vastuuta. Koska nämä maat käyttävät samaa rahaa, niiden on koordinoitava talouspolitiikkaa tiiviisti, vakauden varmistamiseksi ja yhteisen valuutan hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla. Koordinointi tapahtuu euroryhmän eli euroalueen maiden valtionvarainministerien kokouksissa. He keskustelevat säännöllisesti taloudellisista haasteista, kasvusuunnitelmista ja finanssipolitiikasta.
0: Euroon siirtymisessä ei ollut kyse pelkästään uusien setelien painamisesta. Se oli valtava taloudellinen ja juridinen hanke. Säännöt sujuvaa siirtymää varten vahvistettiin 2 keskeisessä EU:n asetuksessa. Siten varmistettiin, että kansalaisten asuntolainat, työsopimukset ja säästöt pysyivät muuttumattomina. Lisäksi vanhat valuutat muunnettiin euroiksi avoimesti ja oikeudenmukaisesti. Lyhyesti sanottuna, oikeudellinen jatkuvuus ja taloudellinen oikeudenmukaisuus taattiin 1. päivästä alkaen. Euro poisti myös valuuttakurssikustannukset ja epävarmuuden euroalueella toimivilta yrityksiltä. Se teki rajat ylittävästä kaupasta, investoinneista ja hintojen avoimuudesta yksinkertaisempaa ja ennakoitavampaa. Euron ytimessä on Frankfurtissa sijaitseva Euroopan keskuspankki EKP. Se muodostaa yhdessä euroalueen maiden kansallisten keskuspankkien kanssa niin kutsutun eurojärjestelmän. EKP:n päätehtävänä on pitää hinnat vakaina, kehittää euroalueen rahapolitiikkaa ja varmistaa rahoitusjärjestelmän sujuva toiminta. Sen riippumattomuus poliittisesta vaikutusvallasta takaa uskottavuuden. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että euroon luotetaan edelleen kotimaassa ja ulkomailla.
1: Euroopan parlamentilla on myös ollut keskeinen rooli eurossa alusta alkaen. Parlamentti auttaa laatimaan lainsäädäntöä, joka vahvistaa euroa. Se myös valvoo EU:n varainkäyttöä. Lisäksi EKP ja muut EU:n toimielimet ovat tilivelvollisia parlamentille. Parlamentti varmistaa, että kansalaiset saavat äänensä kuuluviin keskusteluissa, jotka koskevat esimerkiksi rahoitusvakautta, kuluttajan suojaa ja talousuudistuksia. Monet ovat vakuuttuneita siitä, että euro teki kaikesta kalliimpaa. On totta, että joidenkin päivittäistavaroiden hinta nousi huomattavasti valuutanvaihdon jälkeen. Mutta jos tarkastellaan koko talouden virallisia inflaatiotietoja, saadaan erilainen kuva. Riippumattomien tutkijoiden tutkimukset osoittavat, että eurosetelien ja kolikoiden käyttöönotto aiheutti vain pienen, kertaluontoisen inflaatiopiikin. Useiden arvioiden mukaan se oli vain muutama prosenttiyksikön kymmenys. Toisin sanoen joidenkin usein ostettujen tavaroiden hinnat nousivat ja ihmiset huomasivat sen arkielämässään. Kokonaiselinkustannukset eivät kuitenkaan yhtäkkiä nousseet pelkästään euron vuoksi. Muut tekijät, kuten palkat, energian hinnat ja yleinen taloustilanne, vaikuttivat paljon enemmän siihen, miten hinnat muuttuivat ajan mittaan.
2: Euro on kehittynyt haasteiden kautta, kuten Eurooppakin. Vuoden 2008 finanssikriisin ja euroalueen velkakriisin jälkeen luotiin uusia välineitä, jotka auttavat suojelemaan euroaluetta ja vahvistamaan sen talouden hallintoa. Yksi näistä on Euroopan vakausmekanismi. Nämä kokemukset auttoivat parantamaan yhteisen valuutan häiriönsietokykyä ja vakautta. Euro on 21 EU-maan virallinen valuutta, mutta sitä käyttävät myös EU:n ulkopuoliset maat Andorra, Monaco, San Marino, Vatikaani, Montenegro ja Kosovo. Tämä on osoitus euron vetovoimasta ja merkityksestä, joka ulottuu Euroopan unionin rajojen ulkopuolelle. Näyttää siltä, että euro vain jatkaa kehittymistään. EKP:n tavoitteena on ottaa käyttöön digitaalinen euro vuoden 2029 tienoilla. Uuden rahamuodon tarkoituksena ei ole korvata käteistä rahaa, vaan täydentää sitä, jotta euro soveltuisi digitaaliaikaan. Kaikki EU:n toimielimet, myös Euroopan parlamentti, keskustelevat yhdessä kaikista lisätoimista, jotta voidaan taata avoimuus, turvallisuus ja luottamus.
0: Yhteisestä valuutasta seuraa yhteinen vastuu, ja euro on jatkossakin Euroopan yhdentymishankkeen ytimessä. Se perustuu luottamukseen, yhteistyöhön ja jatkuvaan pyrkimykseen sopeutua muuttuvaan maailmaan. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά το μήνα. Εκτός από την ολομέλεια όμως, συμμετέχουν και στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά. Το Κοινοβούλιο έχει πολλές επιτροπές και κάθε μία από αυτές ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πώς λειτουργούν όμως αυτές οι επιτροπές? Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπάρχουν ορισμένοι όροι που τους συναντάμε ξανά και ξανά. Κάποιες φορές όμως, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορετικά πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη «επιτροπή». Άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες, όπως δηλώνει το όνομά τους, αποτελούν όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε όμως πιο προσεκτικά τι είναι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ποιος είναι ο ρόλος τους. Εκτός από τις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν επίσης και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις επιτροπές είναι ανοιχτές στο κοινό και μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Πώς συγκροτούνται όμως οι επιτροπές αυτές? Στην αρχή κάθε νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε ποιες επιτροπές ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το μέγεθος των επιτροπών ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τον τομέα με τον οποίο ασχολούνται. Σήμερα, οι επιτροπές του Κοινοβουλίου μετρούν από 25 έως 90 μέλη. Η πολιτική του σύνθεση αντικατοπτρίζει πάντοτε την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν το Προεδρείο της, δηλαδή έναν πρόεδρο και μέχρι 4 αντιπροέδρους. Η θητεία τους διαρκεί 2,5 χρόνια, όπως συμβαίνει και με τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιτροπή διαθέτει επίσης τη δική της γραμματεία, το μέγεθος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιτροπής. Πόσες επιτροπές υπάρχουν και ποιους τομείς καλύπτουν? Υπάρχουν 20 μόνιμες επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό, την αλληλεία, τον πολιτισμό και την παιδεία, καθώς και με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις ή κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο συγκροτεί υποεπιτροπές ή και ειδικές προσωρινές επιτροπές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 4 υποεπιτροπές που ειδικεύονται στα εξής θέματα: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την άμυνα, τις δημοσιονομικές υποθέσεις και τη δημόσια υγεία. Κάθε υποεπιτροπή αποτελείται από 30 βουλευτές. Οι ειδικές επιτροπές έχουν 12μηνη θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2022 συστάθηκε μια ειδική επιτροπή για την πανδημία του κορονοϊού. Η ειδική αυτή επιτροπή συστάθηκε αρχικά για ένα έτος και στη συνέχεια η θητεία της παρατάθηκε για 3 ακόμη μήνες. Στους 15 αυτούς μήνες, η Ειδική Επιτροπή διοργάνωσε περισσότερες από 30 ακροάσεις και εργαστήρια. Προσκάλεσε περισσότερους από 200 εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και 8 Ευρωπαίους Επιτρόπους. Τα μέλη της Επιτροπής διάβασαν και συνέταξαν εκατοντάδες έγγραφα, ανέθεσαν πολυάριθμες μελέτες και πραγματοποίησαν 6 αποστολές. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τον Ιούλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα με τίτλο «Η πανδημία COVID-19. Διδάγματα και συστάσεις για το μέλλον». Με τον τρόπο αυτό, οι εργασίες της Ειδικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν. Τι κάνουν λοιπόν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές? Πολλά πράγματα. Ο βασικός τους ρόλος είναι να προετοιμάζουν τις συνόδους ολομέλειας, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συντάσσουν εκθέσεις για τις νομοθετικές προτάσεις που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις για εκθέσεις άλλων επιτροπών όταν τα θέματα που πραγματεύονται σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσής τους. Για κάθε έκθεση που συντάσσουν, οι επιτροπές διορίζουν έναν εισηγητή. Θα μιλήσουμε για τον ακριβή ρόλο του εισηγητή σε κάποιο άλλο επεισόδιο της ίδιας σειράς podcast. Οι εκθέσεις που συντάσσουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια μαζί με τυχόν τροπολογίες. Οι επιτροπές διορίζουν επίσης ομάδες ευρωβουλευτών που διαπραγματεύονται με το Συμβούλιο για την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Τέλος, οι πρόεδροι όλων των επιτροπών συνεδριάζουν στο πλαίσιο της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών. Η διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο από τα μέλη της για θητεία 2,5 ετών. Είναι το πολιτικό όργανο που συντονίζει το έργο των επιτροπών και εξασφαλίζει την ομαλή συνεργασία τους. Συνοψίζοντας, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές κάθε επιτροπής προετοιμάζουν εκθέσεις με αντικείμενο τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες στήθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: Přemýšleli jste někdy o tom, kdo platí za novou autobusovou linku, kterou každé ráno dojíždíte do práce? Nebo třeba za vaše oblíbené kulturní centrum, na jehož místě ještě nedávno stála opuštěná ruina? Města a regiony v celé Evropě se neustále mění. Ulice jsou čím dál modernější, veřejná doprava zase ekologičtější a každým dnem přibývají nové služby. Mnozí z nás si ani neuvědomují, že spoustu těchto změn umožnilo právě financování ze strany Evropské unie. Její podpůrné programy jsou navrženy tak, aby pomáhali městům zlepšovat každodenní život svých občanů, včetně vás. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se zabýváme tím, jak finanční prostředky Evropské unie pomáhají městům reagovat na každodenní výzvy a zlepšovat život občanů.
5: Města využívají peníze z fondů Evropské unie tam, kde je jich zrovna nejvíce potřeba. Mohou z nich třeba modernizovat starou infrastrukturu nebo zlepšovat dostupnost veřejné dopravy. Jinými slovy, finanční prostředky unie městům pomáhají usnadnit vám život. Taková mezinárodní pomoc samozřejmě není žádným novátorským nápadem. Sahá až k pařížskému summitu z roku 1972, kde se evropští lídři shodli, že velké rozdíly mezi jejich regiony zbytečně brzdí společný rozvoj a příležitosti. Některá místa prosperovala, zatímco jiným citelně chyběly investice. Přesně tento závěr pak veřejnosti na tiskové konferenci jasně vyložil Albert Borchert, tehdejší člen Evropské komise.
4: Je potřeba uznat, že z hospodářských, politických i lidských důvodů si v evropském společenství nemůžeme dovolit tak velké rozdíly, zejména pokud chceme vybudovat propojenou Evropu a hospodářskou i měnovou unii.
5: Členské země proto začaly na evropské úrovni shromažďovat zdroje a investovat je tam, kde jich je nejvíce potřeba. Tím vznikla takzvaná politika soudržnosti EU, nástroj Unie na řešení nerovnováhy mezi regiony, který se snaží, aby měli lidé podobné příležitosti, ať už žijí kdekoliv.
4: Tato politika zahrnuje čtyři klíčové programy financování. Prvním z nich je Evropský fond pro regionální rozvoj, který se zaměřuje na konkrétní místa. Pomáhá městům a regionům investovat do lepší infrastruktury, moderní veřejné dopravy a digitálních inovací. Díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj se bývalé průmyslové oblasti ve městech jako německý Essen nebo polská Lodz proměnily na kulturní areály a tamnější veřejné prostory září novotou.
5: Dalším klíčovým programem je Evropský sociální fond Plus. Ten se naopak zaměřuje na lidi. Podporuje odbornou přípravu, programy pro zaměstnanost a komunitní projekty. U nás najdete jeho stopy třeba v Brně, kde podpořil platformu bydlení především v její snaze vytvářet dostupné sociální bydlení a ubytování pro lidi bez domova.
4: Vedle již zmíněných fondů funguje také Fond soudržnosti, který podporuje rozsáhlé infrastrukturní projekty v méně bohatých zemích Unie. Nabízí financování projektům týkajícím se dopravy a životního prostředí, jako jsou železniční tratě a čistší vodovodní systémy, což samozřejmě prospívá i městům.
5: V neposlední řadě je tu Fond pro spravedlivou transformaci. Jeho cílem je pomáhat regionům nejvíce postiženým přechodem na zelenou ekonomiku, aby Evropská unie zvládla do roku 2050 splnit svůj závazek stát se klimaticky neutrální. Česká republika peníze z tohoto fondu využívá hlavně v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, které postupně přecházejí od uhelné ekonomiky k udržitelnějším alternativám. Naše snaha dokonce nezůstala bez povšimnutí ani v Bruselu. V roce 2025 získalo Česko za podporu těchto regionů ocenění JTP Champions v kategorii Leader v implementaci Fondu pro spravedlivou transformaci. Abychom to shrnuli, tyto čtyři fondy podporují místní rozvoj, dovednosti a pracovní místa, důležitou infrastrukturu a ekologickou transformaci.
4: Evropský parlament hraje v politice soudržnosti a jejím správném fungování důležitou roli. Společně s Komisí a Radou stanovuje pravidla, jimiž se unijní fondy řídí a schvaluje tu část rozpočtu Evropské unie, která je na politiku soudržnosti vyčleněna. Zároveň může Komisi a členské země vyzývat, aby místním a regionálním orgánům poskytly podporu, neboť tyto orgány hrají během rozhodování o evropském financování klíčovou roli. V roce 2025 na zahájení Evropského týdne regionů a měst stěžejní akci Evropské unie pro politiku soudržnosti ve svém projevu předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová řekla.
6: Cohesion policy is a monument to this mission.
5: Politika soudržnosti je oslavou naší společné mise a jedním z největších úspěchů Evropské unie. Stělesňuje evropskou jednotu a solidaritu. V praxi ukazuje, jak Evropa spojuje síly, aby zajistila, že každý region i každý občan může těžit z výhod udržitelného růstu a sociálního pokroku. Každá zrenovovaná škola, každé nově zřízené digitální centrum a každý projekt v oblasti čisté energie spolufinancovaný z fondů Unie je hmatatelným důkazem toho, že Evropská unie mění životy lidí k lepšímu. In people's lives.
4: Jak si ale může město o financování zažádat? Proces obvykle začíná na úrovni místní administrativy. Správa města identifikuje konkrétní problém nebo příležitost. Těmi mohou být nezaměstnanost mezi mladými lidmi, rostoucí náklady na energii ve veřejných budovách nebo opomíjené upadající čtvrti. Poté město vybere program Unie, který podle něj bude nejvhodnější, a vypracuje podrobný plán projektu. V plánu si stanoví, co vlastně chce dělat, kdo z toho bude mít prospěch, kolik času to zabere a jaký efekt by to mělo mít na životy místních lidí. Tyto projekty se pak posuzují na vnitrostátní nebo regionální úrovni. Pokud projekt dostane zelenou, město obdrží finanční prostředky a obvykle dostane několik let na to, aby své plány realizovalo.
5: Program funguje na jednoduchém principu. Města, která mají přístup ke správným zdrojům, budou lépe připravena na to, aby se z nich stala ekologičtější, hezčí a odolnější místa pro život. Například pro studenty to může znamenat lepší dopravní spojení, opravené školy a nové možnosti odborné přípravy, které jim mohou pomoci najít první zaměstnání. Až tedy příště nastoupíte do zbrusu nového autobusu nebo vyrazíte na procházku do vyspraveného parku, zkuste se porozhlédnout. Možná někde najdete modrou vlaječku se žlutými hvězdami a nápisem spolufinancováno Evropskou unií. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
7: Midden april publiceerde het Europees Parlement de laatste Eurobarometer-enquête voor de verkiezingen. Daaruit blijkt dat burgers zich zorgen maken over de huidige geopolitieke situatie. In deze podcast uit de serie Europa en ik gaan we dieper in op de resultaten van deze recente enquête. Met de verkiezingen van 6 tot en met 9 juni in zicht laat deze publicatie een positieve trend zien voor een aantal belangrijke verkiezingsindicatoren. De belangstelling voor de verkiezingen, kennis van wanneer deze zullen plaatsvinden en de waarschijnlijkheid dat er zal worden gestemd, zijn allemaal toegenomen sinds de laatste enquête in het najaar van 2023. Zo'n 60% van de burgers die deelnamen, toonde interesse om te stemmen bij de Europese verkiezingen in juni en meer dan 70% zegt hoogstwaarschijnlijk ook daadwerkelijk te gaan stemmen. Uit de resultaten blijkt dat de meeste Europese burgers stemmen bij deze verkiezingen extra belangrijk vinden vanwege de huidige geopolitieke situatie. Uit de enquête blijkt dat Europese burgers willen dat het parlement volksgezondheid en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting bovenaan de agenda zet. Steun voor economie, het creëren van nieuwe banen, EU-defensie en veiligheid werden als volgende topprioriteiten aangehaald. Met het oog op de toekomst noemden de respondenten defensie en veiligheid als belangrijkste prioriteit om de rol van de Europese Unie op het wereldtoneel te versterken, gevolgd door energiekwesties en voedselzekerheid. 4 op de 10 burgers zeggen dat de rol van de EU de afgelopen jaren belangrijker is geworden, terwijl 35% vindt dat die rol hetzelfde is gebleven. Bijna 3/4 van de burgers zegt dat de maatregelen van de EU een impact hebben op hun dagelijks leven. En 7 op de 10 zijn het ermee eens dat hun land baat heeft bij het EU-lidmaatschap. Terugblikkend op deze legislatuur heeft 81% van de burgers een positief of neutraal beeld van het Europees Parlement. Sterker nog, de meerderheid wil dat het Europees Parlement een prominentere rol gaat spelen. Over de resultaten van deze Eurobarometer-enquête zei Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, het volgende. Deze verkiezingen zullen van cruciaal belang zijn, omdat ze bepalen welke richting we uitgaan. Met jouw stem help je vorm te geven aan de toekomst van Europa. Gebruik je stem en laat niemand anders in jouw plaats beslissen. De voorjaars Eurobarometer 2024 van het Europees Parlement werd in februari uitgevoerd door onderzoeksbureau Verian. In totaal werden meer dan 26.000 interviews afgenomen met respondenten uit alle 27 EU-landen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
8: Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Πρόκειται για μια ημέρα αφιερωμένη στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, αλλά και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα αυτών. Όλα ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα εργατικά κινήματα άρχισαν να απαιτούν αλλαγές. Η Ευρώπη βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Ιστορία και Γεγονότα, θα ανατρέξουμε στις σημαντικές στιγμές που καθόρισαν την πορεία προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων και θα δούμε πόσο αυτός ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γεννήθηκε μέσα από τα εργατικά κινήματα των αρχών του 20ου αιώνα. Όλα ξεκίνησαν από μια ομάδα ακτιβιστριών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εργάτριες ενδυμάτων αγωνίζονταν για καλύτερες αμοιβές, λιγότερες ώρες εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το 1908, 15.000 εργάτριες διαδήλωσαν στη Νέα Υόρκη. Την επόμενη χρονιά εορτάστηκε η πρώτη Εθνική ημέρα της γυναίκας. Ωστόσο, η ιδέα πήρε πραγματικά σάρκα και οστά στην Ευρώπη. Το 1910, σε μια μεγάλη διάσκεψη σοσιαλιστριών στην Κοπεγχάγη, η Γερμανίδα ακτιβίστρια Κλάρα Τζέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί μια ετήσια διεθνής ημέρα προς τιμή των γυναικών. Στόχος ήταν να ενωθούν οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο και να αγωνιστούν για να κερδίσουν δικαίωμα ψήφου, ίσες αμοιβές και δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η πρότασή της έγινε ομόφωνα δεκτή. Η πρώτη επίσημη Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας εορτάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1911, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία και η Ελβετία. Πάνω από 1 εκατομμύριο γυναίκες και άνδρες βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου και εργασιακά δικαιώματα για τις γυναίκες. Το 1917 συνέβη κάτι που έμελε να αλλάξει την ιστορία. Στις 8 Μαρτίου, εργάτριες στην Πετρούπολη, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη, ξεκίνησαν απεργία με αίτημα ψωμί και ειρήνη, διαμαρτυρόμενες για τον πόλεμο, τις ελλείψεις τροφίμων και την πολιτική καταπίεση. Οι κινητοποιήσεις τους αποτέλεσαν καταλύτη για τη Ρωσική Επανάσταση που ξέσπασε λίγες μέρες αργότερα. Μέχρι το τέλος του έτους, οι γυναίκες στη Ρωσία είχαν κερδίσει το δικαίωμα ψήφου. Η 8η Μαρτίου εδραιώθηκε έκτοτε ως η επίσημη ημερομηνία για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 60 χρόνια μέχρι να αναγνωριστεί επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη το 1977. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η προσπάθεια για ισότητα ενσωματώθηκε στο όραμα της Νέας Ευρώπης. Το 1957, η Συνθήκη της Ρώμης, ιδρυτικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατοχύρωσε την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Η ισότητα των φύλων ήταν λοιπόν προτεραιότητα από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις επόμενες δεκαετίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε διάφορες πολιτικές που αφορούν μεταξύ άλλων την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τη γονική άδεια και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε πολλούς τομείς, οι ανισότητες παραμένουν. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για την ίδια εργασία και να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις, ενώ η έμφυλη βία αποτελεί ακόμα πραγματικότητα για πάρα πολλές γυναίκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων τα τελευταία χρόνια. Ένα σημαντικό βήμα έγινε το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των αμοιβών. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι εταιρείες πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι άντρες και οι γυναίκες λαμβάνουν ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. Το Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις ευρωβουλευτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχώρησε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης μια ιστορική συνθήκη για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Την 1η Οκτωβρίου 2023, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αρκετά κράτη-μέλη δεν την είχαν επικυρώσει μεμονωμένα. Το 2024, οι ευρωβουλευτές έγραψαν ιστορία. Υποστήριξαν την πρώτη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στοχεύει συγκεκριμένα στη βία κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία, ένα καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, οι ευρωβουλευτές έστειλαν ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καιρός για ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο για την ισότητα των φύλων, που θα καλύπτει την περίοδο 2026 έως 2030. Ζήτησαν αυστηρότερα μέτρα κατά της έμφυλης βίας, καλύτερη πρόσβαση των γυναικών σε υγειονομική περίθαλψη και πραγματική πρόοδο στην εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών πρέπει να προστατεύονται, ακόμη και αν ορισμένες χώρες αντιτίθενται στην ισότητα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για να ενισχύσει την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική. Το 1979, όταν διεξήχθησαν οι πρώτες άμεσες ευρωεκλογές και η Σιμών Βέγια εξελέγει πρόεδρος του Κοινοβουλίου, μόνο το 16% των ευρωβουλευτών ήταν γυναίκες. Σήμερα, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει σχεδόν το 40%, καθιστώντας το Ευρωκοινοβούλιο ένα από τα πιο ισότιμα κοινοβούλια στον κόσμο. Κάθε χρόνο, γύρω στις 8 Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει ειδικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του να εργάζεται για την ισότητα των φύλων. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας δεν είναι απλώς μια συμβολική ημερομηνία. Είναι μια πρόσκληση ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων. Περισσότερο από έναν αιώνα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, ο αγώνας για τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζεται ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Γιατί η πρόοδος δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται ανθρώπους. Χρειάζεται δράση. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
9: Κ Kad se govori o europskom zakonodavstvu, obično se spominju opsežni dokumenti poput zajedničke poljoprivredne politike, proračuna Unije ili europskog zelenog plana. No rijetko se govori o činjenici da većina europskih propisa utječe na svakodnevni život u gradovima i regijama Unije. Stoga je glavni cilj Europskog odbora regije zaštititi interese lokalnih zajednica. Europski odbor regija ili skraćeno odbor regija tijelo je koje savjetuje europske institucije. Njegova je misija približiti europske politike građanima Unije. Članovi odbora razmatraju potrebe i zahtjeve regija te analiziraju europsko zakonodavstvo kroz lokalnu prizmu. Tako je odbor regija u suradnji s Europskom komisijom objavio priručnik o zelenom planu za lokalna i regionalna tijela vlasti. Europska komisija, Vijeće Europske unije i Europski parlament moraju zatražiti mišljenje odbora regija o svim propisima koji se odnose na lokalnu i regionalnu samoupravu. Ako se taj korak preskoči, odbor može pokrenuti postupak pred sudom Europske unije kako bi obranio svoja institucijska prava. Usto može iznijeti svoje mišljenje o bilo kojoj temi ako smatra da se nešto protivi lokalnim ili regionalnim interesima. Ako vas zanima kako radi sud Europske unije, poslušajte podcast na tu temu iz serije Izgubljeni u žargonu Europske unije u produkciji Europskog parlamenta. Europski odbor regija osnovan je 1992. ugovorom iz Maastrichta kao tijelo koje će zastupati političare iz europskih regija i služiti kao poveznica između građana Unije i njezinih institucija. Prva sjednica održana je 1994. u Briselu, a izvorno su članove odbora imenovale države članice na mandat od 4 godine. Sastav odbora promijenjen je ugovorom iz Nice, kojim je definirana njegova današnja struktura. Mandat članova sada traje 5 godina i za razliku od prije, oni moraju poticati iz redova regionalnih ili lokalnih vlasti. Odbor regija ima 329 članova koji se sastaju na plenarnim sjednicama i brane interese više od 92 tisuće općina i 240 regija iz cijele Unije. Države članice zastupljene su proporcionalno veličini svojeg stanovništva, otprilike kao i u Europskom parlamentu, odnosno zemlje slične veličine imaju isti broj članova. Naprimjer, Njemačka, Francuska i Italija imaju najviše predstavnika, svaka po 24. S druge strane, najmanja država članica, Malta, ima samo 5 predstavnika, a Cipar i Luksemburg po 6. Tim se pristupom u obzir uzima veličina stanovništva, a istodobno se osigurava da velike zemlje ne steknu previše moći. Slično kao u Europskom parlamentu, članovi odbora regija podijeljeni su u političke klubove, te između sebe biraju predsjednika i prvog potpredsjednika na mandat od 2,5 godine. Predsjednik i prvi potpredsjednik surađuju s povjerenstvima na izradi mišljenja, izvješća i rezolucija o kojima se glasa na sjednicama odbora. No djelatnost odbora regija nije isključivo politička. Jedan od njegovih ciljeva je potaknuti sudjelovanje na regionalnoj, lokalnoj i individualnoj razini. Stoga poziva regionalna i lokalna tijela vlasti, udruge i nevladine organizacije, stručnjake te pripadnike akademske zajednice i civilnog društva da sudjeluju u njegovim anketama, savjetovanjima i događanjima. Jedno od takvih događanja je Europski tjedan regija i gradova koji se održava u Briselu svakog listopada. Na njemu se okupljaju političari, stručnjaci i predstavnici poduzeća, financijskih institucija te lokalnih i europskih udruga. Tijekom tog četvrodnevnog događanja više od 1000 govornika raspravlja o lokalnim i regionalnim politikama u Europskoj uniji. Odbor regija također organizira dodjelu nagrade za Europsku poduzetničku regiju. Za nju se mogu prijaviti sve europske regije s političkim ovlastima koje smatraju da je njihova poduzetnička politika dostojna nagrade. Dobitnici nose titulu Europska poduzetnička regija za određenu godinu. Tako su 2025. tu titulu ponijeli Krapinsko-zagorska županija, Španjolska pokrajina Galicija i Mazovjetsko vojvodstvo u Poljskoj. Europski odbor regija također potiče mlade političare da se angažiraju u političkom životu i osigurava im prilagođenu obuku. Usto poziva mlade čelnike na svoje sjednice i događanja poput Europskog samita regija i gradova, gdje se mogu upoznati s gradonačelnicima, regionalnim čelnicima i zastupnicima u Europskom parlamentu. Europski odbor regija djeluje kao poveznica između europskih institucija i građana davanjem glasa lokalnim i regionalnim tijelima vlasti, koja su u bliskom kontaktu s lokalnim zajednicama. Kako se Bruxelles i Strasbourg mnogima od nas čine daleko, odbor regija nam ih približava. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
10: Imaginez un monde où les étudiants et les enseignants pourraient se déplacer facilement dans toute l'Union européenne pour se nourrir d'autres expériences et élargir leurs horizons. Avec la création de l'espace européen de l'éducation, l'Union européenne s'emploie activement à faire de cette vision une réalité. Vous écoutez le programme Mettre la barre plus haut, mieux légiférer. Dans cet épisode, nous découvrirons comment l'Union européenne cherche à rendre l'éducation accessible à tous, notamment en améliorant les programmes de mobilité. L'espace européen de l'éducation a pour objectif de renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation et de construire des systèmes éducatifs plus résilients.

0: Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει και το αξίωμα του Κοσμήτορα. Ο τίτλος αυτός μπορεί να σας ακούγεται ίσως κάπως παλιωμοδίτικος. Γνωρίζετε τι σημαίνει? Αν όχι, μην ανησυχείτε. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι πολύ γνωστός. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικός για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι Κοσμήτορες είναι 5 και μαζί με τον Πρόεδρο και τους 14 Αντιπροέδρους συγκροτούν το Προεδρείο, ένα από τα διοικητικά όργανα του Κοινοβουλίου για το οποίο μιλήσαμε σε ένα άλλο επεισόδιο αυτού του podcast. Συνεδριάζουν περίπου μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και όλοι μαζί συναποτελούν το Σώμα των Κοσμητόρων. Το Σώμα των Κοσμητόρων είναι το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευτές και τις συνθήκες εργασίας τους. Είναι υπεύθυνο, για παράδειγμα, για την ιατρική υπηρεσία, τις μεταφορές, τη διαρρύθμιση των γραφείων, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και τα μαθήματα γλώσσας. Με λίγα λόγια, καλύπτει όλα όσα σχετίζονται άμεσα με τους ευρωβουλευτές, όπως εξήγησε η πρώην πρώτη κοσμήτορας Αν Σάντερ στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κοινό τον Μάιο του 2024. Βασικά, είμαστε 5 βουλευτές που έχουμε εκλεγεί για να ασχολούμαστε με την εσωτερική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι για τους κανόνες πρόσβασης, τους κανόνες λειτουργίας, την εστίαση και τα οικονομικά δικαιώματα των βουλευτών. Εκτός από υπεύθυνοι για την εσωτερική λειτουργία του Κοινοβουλίου, είμαστε επίσης ένα είδος ένωσης για τους ευρωβουλευτές. Τους εκπροσωπούμε. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές απευθύνονται στους Κοσμήτορες. Προσπαθούμε τότε να τους βοηθήσουμε, μεσολαβώντας, για παράδειγμα, στις επαφές τους με τη διοίκηση. Αφού εκλέξουν τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους, οι ευρωβουλευτές εκλέγουν τους Κοσμήτορες με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται με την πρώτη ψηφοφορία οι υποψήφοι που έχουν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν εκλεγούν λιγότεροι από 5 κοσμήτορες, διεξάγεται και δεύτερος γύρος με τους ίδιους όρους για να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες. Αν απαιτηθεί και τρίτος γύρος, τότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Η απόλυτη πλειοψηφία ισούται με τις μισές ψήφους συν μία. Η σχετική πλειοψηφία ή απλή πλειοψηφία είναι απλώς ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων που λαμβάνει ένας υποψήφιος σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Πώς θέτει κανείς υποψηφιότητα για να εκλεγεί κοσμήτορας? Οι υποψήφοι μπορούν να προταθούν είτε από τις πολιτικές ομάδες, είτε από τουλάχιστον 40 βουλευτές. Όπως ισχύει και για τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, η θητεία των κοσμήτορων διαρκεί 2,5 έτη. Οι κοσμήτορες έχουν συμβουλευτικό ρόλο εντός του Προεδρείου. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Μπορούν όμως να υποβάλουν προτάσεις για να τροποποιούν ή να αναδιατυπώνουν τους κανόνες που εκδίδονται από το Προεδρείο. Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των κοσμητόρων. Για να μάθετε ποιοι απαρτίζουν το Σώμα των Κοσμητόρων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τα μέλη του και τα καθήκοντά τους στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
1: Siekdama pagerinti kelių eismo saugumą ir modernizuoti judumą, Europos Sąjunga ėmėsi ryštingų veiksmų. Šioje tinklalaidėje apžvelgsime neseniai patvirtintą Europos Sąjungos vairuotojo pažymėjimų sistemos reformą. Apžvelgsime pagrindinės priemonės ir tikslus, bei jų reikšmę žmonėms visose valstybėse narėse. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip siekdama pagerinti kelių eismo saugumą ir modernizuoti judumą, Europos Sąjunga atnaujino vairuotojo pažymėjimų taisyklės. M. kovą Europos parlamentas patvirtino iš esmės atnaujintas ES vairuotojo pažymėjimų taisyklės. Ši reforma ne vien įgyvendinamas administracinio pobūdžio

Σίγουρα έχετε ακούσει για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γνωρίζετε όμως πώς οι αποφάσεις που λαμβάνει επηρεάζουν την καθημερινή σας ζωή? Και γνωρίζετε ότι υπάρχει επίσης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία έχει τη δική της ειδική αποστολή? Ας τις εξετάσουμε και τις δύο πιο προσεκτικά. Αρχικά, ας δούμε πού βρίσκονται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την έδρα της στη Φραγκφούρτη. Η Φραγκφούρτη είναι το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας και διαθέτει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στη χώρα. Το γεγονός αυτό την καθιστά ιδανική τοποθεσία για εσωτερικά και διεθνή ταξίδια, μεταξύ άλλων και επαγγελματικά ταξίδια. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε τη Φραγκφούρτη ως έδρα για αυτό το σημαντικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το ίδιο ισχύει και για την έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Βρίσκεται στο Λουξεμβούργο, ένα σημαντικό διεθνές οικονομικό κέντρο και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, που ήταν ο πρόδρομος της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δύο μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων? Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρμόδια να διαχειρίζεται το ευρώ μαζί με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης. Κύρια αποστολή της είναι να χαράσει και να εφαρμόζει την νομισματική πολιτική των χωρών που χρησιμοποιούν το ευρώ. Επιπλέον, μεριμνά ώστε οι τιμές να παραμένουν σταθερές και ο πληθωρισμός να κυμαίνεται στο 2% μεσοπρόθεσμα. Γιατί στο 2%? Επειδή τόσο ο υψηλός όσο και ο χαμηλός πληθωρισμός μπορούν να βλάψουν την οικονομία μακροπρόθεσμα. Όταν ο πληθωρισμός είναι υψηλός, οι τιμές αυξάνονται γρήγορα και η αγοραστική μας δύναμη μειώνεται. Εάν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός, δεν θα μπορούμε να αγοράζουμε την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών όπως πριν. Γι' αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρωζώνης να διατηρούνται τα ποσοστά πληθωρισμού στο 2% μεσοπρόθεσμα, ώστε οι καταναλωτές να παραμένουν στις αγορές της και να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα. Από την άλλη πλευρά, ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός μπορεί να είναι εξίσου επιζήμιος, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις μισθών και ανεργία. Με τον χαμηλό πληθωρισμό μπορεί να πέσουν οι τιμές, αλλά οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να αγοράζουν πολλά αν έχει παράλληλα μειωθεί το εισόδημά τους ή δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει διάφορα μέσα για να βοηθά την οικονομία της Ευρωζώνης. Για παράδειγμα, μπορεί να ρυθμίζει τα βασικά επιτόκια για να διατηρεί τις τιμές σταθερές. Επιπλέον, διασφαλίζει ότι τα συστήματα πληρωμών, όπως οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρτες, λειτουργούν αμαλά και απρόσκοπτα. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει να γίνονται οι μεταφορές χρημάτων σε όλη την Ευρώπη και οι ηλεκτρονικές πληρωμές με μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα και ασφάλεια. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εποπτεύει μόνο τις πληρωμές χωρίς μετρητά. Εγκρίνει επίσης την εκτύπωση των τραπεζογραμματίων ευρώ που χρησιμοποιούμε για να πληρώνουμε καθημερινά αγαθά και υπηρεσίες. Και έχει ένα ακόμα βασικό καθήκον. Εποπτεύει τις ευρωπαϊκές τράπεζες για να διασφαλίζει ότι λειτουργούν σωστά και ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν χρηματοπιστωτικά προβλήματα. Ας δούμε τώρα ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η αποστολή της είναι πολύ διαφορετική από εκείνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί τον δανειοδοτικό φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς παρέχει χρηματοδότηση σε έργα που υποστηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα αυτά πραγματοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η στέγαση. Από πού προέρχονται όμως τα κονδύλια? Όχι από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ίσως σκεφτήκατε. Στην πραγματικότητα, η τράπεζα δανείζεται η ίδια κεφάλαια, κυρίως μέσα από την έκδοση ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στη συνέχεια δανείζει αυτά τα χρήματα με ευνοϊκούς όρους. Περίπου το 90% αυτών των δανείων πηγαίνει σε έργα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν για παράδειγμα έχετε μια επιχείρηση ή εργάζεστε στο δημόσιο τομέα και έχετε ένα σχέδιο που προωθεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να ζητήσετε δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Στη συνέχεια, η τράπεζα θα αξιολογήσει αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, αν ανταποκρίνεστε στους στόχους δανειοδότησής της και αν έχετε ένα καλά καταρτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι μόνο ένας από τους μεγαλύτερους πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον κόσμο, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους φορείς χρηματοδότησης δράσεων για το κλίμα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, λοιπόν, δεν χορηγεί απλώς δάνεια, αλλά συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος. Λόγω αυτής της δέσμευσής της υπέρ του περιβάλλοντος,
θεωρείται μάλιστα ως η κλιματική τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, θέτει την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της και επενδύει σε ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υποστηρίζει επίσης την καθαρή ενέργεια και την καινοτομία. Οι μηχανικοί, οι επιστήμονες, οι οικονομολόγοι και οι τραπεζίτες της συνεργάζονται με επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ΜΚΟ σε 160 χώρες για να χτίσουν ένα πιο πράσινο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μοιράζεται έτσι την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη και καινοτομία με φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως είδαμε, οι δύο τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικές αλλά εξίσου σημαντικές αποστολές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κυρίως υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική. Στόχος της είναι να διατηρεί τις τιμές στην Ευρωζώνη σταθερές και την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης, ώστε να έχουμε οικονομική ασφάλεια και ευημερία. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την άλλη πλευρά, χρηματοδοτεί έργα που μας ωφελούν όλους, με στόχο να διαμορφώσει ένα ασφαλέστερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον. Αν και οι δύο τράπεζες έχουν διαφορετικά καθήκοντα, ένα είναι σίγουρο. Είναι εξίσου σημαντικές για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην ευημερία μας. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.

0: Ιούλιο, απένειμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στους φλεκισμένους δημοσιογράφους Αντρέι Πότσομπουτ από τη Λευκορωσία και τη Μζία Μαγκλόμπελη από τη Γεωργία. Ο Αντρέι Πότσομπουτ είναι δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος και blogger από την πολωνική μειονότητα της Λευκορωσίας. Γνωστός για την κριτική που ασκεί στο καθεστώς του Αλεξάνδρ Λουκασένκο, έχει καταστεί εμβληματική μορφή στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα. Το 2021 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε οκταετή φυλάκιση. Το κοινοβούλιο έχει επανειλημμένο ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του. Η Μζία Μαγκλόμπελη είναι γεωργιανή δημοσιογράφος και διευθύντρια διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Συνελήφθη το 2025 για συμμετοχή σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία και φυλακίστηκε για 2 χρόνια με κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα. Η Μζία Μαγκλόμπελη είναι η πρώτη γυναίκα πολιτική κρατούμενη στη Γεωργία μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας και αγωνίζεται για την ελευθερία της έκφρασης. Έχει καταστεί σύμβολο του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία, το οποίο αντιτίθεται στο καθεστώς του Γεωργιανού Ονείρου, του πολιτικού κόμματος που ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2024. Οι άλλες 2 υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, οι Σέρβοι φοιτητές που ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες στη χώρα μετά το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ και δεύτερον, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη και σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, εκπροσωπούμενοι από την Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, την Ερυθρά Ημισέλινο και την Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Katru gadu 8. martā cilvēki visā pasaulē atzīmē Starptautisko sieviešu dienu. Šajā dienā godinām cīņu par sieviešu un vīriešu līdztiesību un atzīmējam panākto progresu. Viss sākās pirms vairāk nekā gadsimta ar strādnieku kustībām. Viņi pieprasīja pārmaiņas, un Eiropa bija šo notikumu centrā. Šajā pārraižu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par galvenajiem notikumiem, kas iezīmējuši cīņu par dzimumu līdztiesību. Starptautiskās sieviešu dienas saknes meklējamas strādnieku kustībās 20. Gadsimta mijā. Kustības aizsāka aktīvisti. Amerikas Savienotajās valstīs tekstilrūpniecības strādnieces cīnījās par labāku atalgojumu, īsāku darba laiku un tiesībām balsot. 1908. Gadā 15 tūkstoši strādnieču devās demonstrācijas gājienā pa Ņujorku. Nākamajā gadā tika atzīmēta pirmā Nacionālā sieviešu diena. Tomēr tā pa īstam ideja par sieviešu dienu attīstījās tieši Eiropā. 1910. Gadā Kopenhāgenā uz svarīgu konferenci pulcējās sievietes, kas iestājās par sociālismu. Tajā vācu aktīviste Klāra Cetkina nāca klajā ar vērienīgu ideju. Katru gadu visās valstīs atzīmēt Starptautisko sieviešu dienu. Kāpēc? Lai apvienotu sievietes no visas pasaules cīņā par balstiesībām, vienādu atalgojumu un taisnīgiem darba apstākļiem. Konferences dalībnieces viņas ideju pilnībā atbalstīja. Pirmā oficiālā Starptautiskā sieviešu diena tika atzīmēta gadu vēlāk, proti 1911. Gadā. Tā tika svinēta vairākās Eiropas valstīs, tostarp Austrijā, Dānijā, Vācijā un Šveicē. Vairāk nekā 1 000 000 sieviešu un vīriešu izgāja ielās, lai aģitētu par sieviešu balstiesībām un darba tiesībām. Tad pienāca 1917.